Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν είσαι σηκώ.

92,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σκηνένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χορμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.

Έχω πέσει στην Κρήτη, στην Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των νομού Χανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσόνησου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: όπως πάντα.
1: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
2: Με τυρί και παξιμάδι μες στο βουργιαλάκι μου.
1: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
3: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
1: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
2: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
1: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
4: Κομμάτι της παράδοσης.
5: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

Loya. Che leo a Gapis Loya, che leo a Gapis Loya.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη, Φοινικό Δάσος, στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στο νομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φοινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φοινικό Δάσος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φοινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
11: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System, τύπου Dexion και Spider.
11: Tendostor Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
11: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεΐκου 139, Γαλάτσι.
13: Εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
12: 16 Ιουλίου 2026 City Garden Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
13: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στον καθαρό αέρα.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
14: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
15: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.

0: 3FM.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Το αρώμα σου γέμισες και απόψε τη βραδιά μου, κι ας είναι χίλιες μυρωδιές τριγύρω μοναξιά μου.

0: όπως πάντα. Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
1: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
1: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
1: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
1: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
1: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
2: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
3: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System, τύπου Dexion και Spider.
5: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
7: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
8: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
9: Βγάλτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
8: 16 Ιουλίου 2026. City Garden Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
9: Πάπα στην Κρήτη για να κατεβώ στον καθαρό αέρα.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
10: Στον Ξυριστάκη, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχιού 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
11: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
12: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
13: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
14: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
17: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: όπως πάντα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
4: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
5: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
6: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
7: Ή τα καλώδια θες, Σύντεχνε?
6: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
7: Άμε μπρε, Σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
6: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
8: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
7: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
9: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
10: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
11: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
10: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
11: Σπήλιο μου το λένε.
10: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
11: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
10: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
12: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
13: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
12: Εν τω μεταξύ έχει ομορφήνει ή μου φαίνεται.
13: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
12: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
13: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
12: Tony Strom.
13: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
12: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
13: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
14: Της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
7: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
8: Παπιάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
7: 16 Ιουλίου 2026. City Garden, Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
8: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στον καθαρό αέρα.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
9: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
12: Είναι
10: αλουμίν.
13: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
14: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
13: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
14: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
13: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
14: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
13: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
14: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
13: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
14: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
13: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
14: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμό 86, Μοναστηράκι.
13: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
14: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
15: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
12: μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
15: Μες στο Βουργιαλάκι.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
16: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κρητικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
17: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
9: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,8.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
1: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
0: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
4: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
8: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
7: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κρητικό γλέντι του καλοκαιριού.
8: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
7: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
8: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
7: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
5: Κομμάτι της παράδοσης.

σκοπέστη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
3: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
3: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
3: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
3: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, χαρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
7: Είναι
6: αλουμίν.
7: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
2: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
8: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο. Το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο. Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210 99 21 2-31-239. Φλαμίνγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
9: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
10: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
11: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
12: Παυγάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
11: 16 Ιουλίου 2026, City Garden, Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
12: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στο καθαρό αέρα.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
13: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: όπως πάντα.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
4: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
5: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, ετοιμοπαράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System τύπου Dexion και Spider.
8: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Αγαπημένοι καλλιτέχνες, αλλά και νέοι ανερχόμενοι μουσικοί μας διασκεδάζουν και αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 10 Ιούλη. Για πρώτη φορά στον Ομαλό, ο ταλαντούχος λιράρης Σεραφείμ Μαρεντάκης. Μαζί του ο Γιάννης Παπαδημητρόπουλος, ο Γιώργος Μιχάλης και ο Τριαντάφυλλος Μανολέμης. Σάββατο βράδυ 11 Ιούλη. Η τελευταία βραδιά για τη φετινή σεζόν στον Ομαλό με τον επαναστατικό Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του. πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
0: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
10: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
0: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
10: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
0: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
10: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
11: Κομμάτι της παράδοσης.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γραμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεΐκου 139, Γαλάτσι.
10: Μα βγάλτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
9: 16 Ιουλίου 2026, City Garden, Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
10: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στον καθαρό αέρα.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
11: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
14: Είναι αλουμίν.
15: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
16: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
17: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν
18: 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες, με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
19: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
20: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
22: Ποιος που να ζεις και εγώ θα ζω μέσα στη θύμησή σου. Υπάρχω, υπάρχω, υπάρχω μέσα στη

0: αν είναι ο έρωτας χαρά, αν είναι ο έρωτας χαρά, τότε ποια είναι η θλίψη που όταν ερωτεύεσαι κοντεύει να σου στρίψει. Του έρωτά σου την πληγή που έχω την πιο μεγάλη, θα δείχνω να κατέχουνε να σ' αποφεύγουν άλλοι. Οντεθωρώ τα μάτια σου, βλέπω και τη ζωή μας.
1: Υπάρχω.
0: Και κι αξυπνά ο έρωτας, πόνα γλυκό φιλί μας. Όπου τελειώνει η λογική, λένε αρχίζει η τρέλα. Μα εγώ ξεπέρασα κι αυτή και σου φωνάζω έλα.
1: Υπάρχω.
0: Άντρα, σε κάνουν οι αρχές, πούσεις και ο σεβασμός σου και ο τρόπος αποφέρεσαι σε έναν αδύναμος. Το σ' αγαπώ σε πέτρινη καρδιά θα το χαράξω, μόνο αν εσβήσει από εκεί να σ' αγαπώ θα πάψω. Ανεφανεί η αγάπη μας παράξενη στους ξένους, πες τους οι δυνατοί δεσμοί είναι για ορισμένους. Παλάθια κι αν μου τάζανε, ταξίδια εις το χρόνο, εγώ πάλι θα ζητώ ένα φιλί σου μόνο. Αγκάλιασέ με τη στιγμή που θα αλλάξει ο χρόνος, ποδαρικό μου να γεννείς, να μην μ' αγγίζει ο πόνος. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλους τις μοναχούς ανθρώπους, οι γιαγιάδες, οι παππούδες στα γυροκομεία που είναι μοναχοί και απέρα, που περιμένουν κανένα γκολότερο που λέει η γιαγιά μου να πάει να τις επισκεφτεί. Τα δίθες λέει μεθαύριο Νικολιώτη, ακάμισης κολοντέρους. Έτσι θα μου το λέει η Μαγκαρίτσα. Έλεγανε στην παλιά Κρήτη τα κοπέλια τα λέγανε κολοντέρους. Λέει ας αφάνε θέλει κολοντέρι. Τέλος πάντων, σε όλους τους μοναχούς ανθρώπους με όλη μου την αγάπη, να είστε καλά. Τώρα πάμε να περάσουμε όμορφα ένα διώρο με τις αγλαμάρες μας, με τα καλά μας, με τα κακά μας, με τραγουδάκια πανέμορφα που επιλέγετε εσείς. Γεια σου Νταγάκι Άρχοντα, λεβέντη μου. Τον Νταγάκι τον αναζητάτε, μου το λέτε καθημερινά, αλλά δεν πειράζει, θα ξανάρθει. Πρώτα ο Θεός, αν θέλει. Αν δεν θέλει, δεν ξανάρχει Νταγάκι. Πάντως το Σεπτέμβριο θα ξανάρθει ο Νταγάκι, αν θέλει ο Θεός, θα να είναι μαζί μας. Όπως και εμείς, όπως και όλος ο κόσμος. Το μόνο που ξέρουμε όλοι είναι ότι.
1: Υπάρχω.
0: Το μόνο που δεν ξέρουμε είναι πόσο χρόνος μας μένει ακόμα να ζήσουμε. Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Μα κανείς. Αλλά απολογίζω όλος κι άλλα κάνει ο αφέντης. Καλημέρα μου στη Γερμανία. Γεια σου Άρχοντα Μανώλη με τον έγκονα. Έχει ζέστη τα βρέχει, τα κάνω. Άστα να πάνε, καλημέρα μου από τον Άρχοντα το Μαρί. Γεια σου Άρχοντα λεβέντη μου, καραμπουζουκί μου. Στη κόρη σου, στη γυναίκα σου, την καλημέρα μου στην Αυστραλία. Στον Αρχοντάκι, τον επιχειρηματία και από τα Χανιά. Γεια σου, Αρχοντάκι μου. Στον Πλατήραρχο. Γεια σου, Πλατήραρχε. Στο Ράδιο Γέφυρα. Στο Ράδιο Κόσμος. Στη Μελβούρνη, στο Φουντουλάκι. Στο Βενιζέλο, τον Κατσουλάκι. Στο φίλο μου, στο Μαχάταν. Στον Ορέστη, τον Πασπαράκι από τα Νούγια. Όπω μια στροφάρα, Ορέστη. Πάμε σε εσά, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Έλα Νίκο.
0: Γεια σου ρε Μανολιό που μου θέλεις τα...
2: Παπούτια με ένα τραγούδι.
0: Τα μάτια σου είναι αφορμή.
2: Ναι και τα περάσματα ναι.
0: Και από τα περάσματα αυτά πάνε σετ ε.
2: Ναι ναι.
0: Εσύ μου θύμισες τον άλλο που του βρήκαν ένα μαχαίρι στα μάτια, ένα πιστόλι στα μάξι. Τα εκάμ και μετά που έλεγω του βρήκαν και ένα μαχαίρι. Και του λέει μωρέ Μανολιό αφού είσαι πιστόλι δεν το ήθελες το μαχαίρι. Λέει αυτά πάνε σετ. Ξέφανε, μπράβο, ευχαριστώ. Γεια σου ρε Μανολιά, από το Θραψανό. Σε όλο λοιπόν το Θραψανό που είχε την τιμητική του και πέρα. Γιατί μετά από το χώμα, τη λάσπη και το νερό, μετά από τα λασπόνερα θα πάμε στη γιορτή του Αγιοπλάστη. Και έχουμε τρεις καλλιτέχνες καλούς, το Χρύσανθο, το Μακράκι, το Λοδαράκι, τον Κωστή, 16, 17 και 18, ο Μαρτσάκης, ο Αντώνης, ο Χανιώτης, προβλήματα. Θραψανό λοιπόν παραδοσιακό, καπρικό, εκεί να φάτε, να τρεζαθείτε, να φάτε... ψητό από το θραψανό, στα πύληνα, πω προβλήματα. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Υπάρχω μέσα εις το μπαξί.
0: Η Χετάρα είναι αυτή που δεν μιλεί. Γεια σου, Χετάρα μου, θα σε πάρω εγώ. Στα Χανιά, σε όλα τα Χανιά, είπαμε, στο φίλο μου, τον Καλομύρη, εκεί τον πρόεδρο του Νεοκόρου, για το φασουλάκι εκεί στην Παναγιά. Στο φίλο μου τον Κάτι, το φίλο μου. Το Χρήστο, την Ελένη από το Κόκκινο Χωριό, την κυρία Γεωργία που βρίσκεται, στο Βασίλη από τον Ταυρονίτη, στο Βουρδουμπά, το Τζιντάρι, σε όλες τις Καστανάδες, στη Δασκαλάκια να τη συντέχνησα για να αφιερώσει τη γιαγιά την Άννα. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ. Γεια σου, Τόνια μου, γεια σου, Λεβέντισά μου. Καλά, δόξα τω.
3: Πάμε να πούμε καλημέρα μα στον Λιγόνο, στο Λιγιά του Πανουράκη, στο Πανουράκη. Στο Γιώργο το Μαγάκι, το φίλο
0: μας, και στο Γονταγάκι, το κείμενο, και στο Γονταγάκι, το κοϊτό άμα. Πάμε και στο Γονταγάκι που λέει Νίκο, καλημέρα, και από την Αλεξάνδρα, την εγγονή μου, μάλιστα, αφού μπήκε και η Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Νταγάκι, με την καλύτερη σου εγγονή, που θα σου λέει.
3: Γεια σου,
0: ρε Γιώργη, που θα σου λέει, υπάρχει λέξη πιο γλυκιά να ακούσουν τα αυτιά σου, και να σου λέει, ε παππού, δώσε μου τα λεφτά σου. Αν μπράβο, αυτό είναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Yes. Πάμε στην Ακράτα, στο φίλο μου τη Χρυσούλα, τη γιαγιά από Θεσσαλονίκη, το φίλο μου το... από την Ακράτα, τον Νικόλα, το Μαρκατάτο, σε όλους οι τεντάδες εδώ, σε όλο το Ηράκλειο, σε όλο το Θραψανό, σε όλο το Αρκαλοχώρι και ιδιαίτερα στη γιαγιά την Παρασκευή, στο Γεράκι, στα Συντεκνάκια και το Λαγκώνα, το Μιχάλη και τον Αντιδήμαρχο στο Αμαριανό, στον Παντελή που πάντρεψε και τα καμάρια του να του ζήσουν την Τετάρτη, πάρα πολύ ωραίος γάμος και πολύ ωραίο κρέας. Δικό σας ήταν γι' αυτό, ε. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτομαι. Λοιπόν, πού πάμε? Πάμε να ακούσαμε το πρώτο τραγούδι, τα αφιερώσαμε σε όλους εσάς, όσους δεν είπα μετά. Στο φίλο μου στη Μηχανιώνα, εκεί, στα Άγιο Όρος, στον Υγού.

0: πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, αργοντά μου. Γεια σου, κάτι. Ήθελα να μου να πουλεί.
1: Όλος
0: ο πλανήτης με ακούει. Εμένα ακούει, εσάς ακούει, όλος ο πλανήτης. Είμαστε μια οικογένεια, μια αγκαλιά.
1: Βέβαια.
0: Έγινε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Σε ευχαριστώ.

πήγαμε στον Κωστίτο Φραγκούλη. Το να ήμουν στο Κωστίτο Φραγκούλη που άφησε μια διαθήκη και μου θύμισε τώρα ο Σκουλάς με τα πουλιά. Ήθελα να ήμουν πουλί για τη Μαδάρα. Μου θύμισε εκεί πέρα τη διαθήκη του Φραγκούλη. Να σας τη διαβάσω. Έλεγε λοιπόν ο Φραγκούλης: δεν έχω αμπελοπέρβολα και σόχορα να αφήσω. Σπίθια, καλύβια, οικόπεδα να τα κληροδοτήσω. Μη δε λεφτά και ομόλογα και λίρες ούτε γρόση στα μπάρι και στι τράπεζες ως τα έχουνε καμπώσει. Με δίχως δεύτερη αλλαξά ήφυγα από τη Λάστρο και προπατάρης ήφταξα εις το μεγάλο κάστρο και έτσι θα φύγω κάποτε σαν το φτωχό τζιτζίκι και μόνο τα τραγούδια μου θα κάνω διαθήκη με λίγους στίχους μοναχά. Λιτούσα απλές σαράδες όπως να τσι διαβάσετε με πέντε μαντινάδες. Σαν αποθάνω στα πουλιά παραγγελιά θα κάνω, να έρχονται να καθίζουνε στο μνήμα μου απάνω. Στα κυπαρίσα, στο σταυρό, στην πλάκα, όπου θένε. Τα δεν μπορώ να λέω μπλιό, εκείνα να τα λένε. Είναι ωραία η ζωή και οι χαρές του κόσμου, η ομορφιά, ο έρωτας και η Κρήτη που έχω εντός μου. Να τα γρικούν όσοι περνούν από τσιγύρω δρόμους, να μάθουν ότι τα πουλιά ήφηκα κληρονόμους. Γιατί πουλί μου είναι κι εγώ ανέμελο στην πλάση και σαν και εκείνα έζησα στα όρη και στα δάση.

0: σου ρε Τάσο όμορφε. Γεια σου Τασούλη μου. Κάνεις καλό, σε βλέπω ότι πας μπάλα το πας το κάνιο, ε. Και ακούς όλα και κάνεις σε καλό, εμπαλεύεσαι. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Νίκο Άρχοντα.
0: Γεια σου Άρχοντα μου.
1: Μετά από σένα.
0: Μετά από σένα, μπράβο.
1: Μετά από
0: σένα, μπράβο. Εμά. Καλημέρα λέει Νικολή, καλημέρα Κρήτη. Πάμε γερά από Γερμανία. Έχουμε φθινόπωρο μέχρι χθες. Και από σήμερα καλοκαίρι. Μια εβδομάδα φθινόπωρο, μια καλοκαίρι στη Γερμανία. Τι χαχαρίζει ρε Μανώλη. Δεν παρακαλείς. Εμείς επάνω πέρα μια εβδομάδα έχουμε κλέφτες στη Βουλή. Και μια εβδομάδα πατεώνες. Και εσύ φοβάσαι για τη Γερμανία.
1: Έτσι λίγο είναι. Λοιπόν, εγώ χαιρετάω τον αγαπητό ακροατήριο του προγράμματος. Είπες κάτι ωραίο, κάτι ωραία που έλεγε ο Μακαρίτης ο Κωστής ο Φραγκούλης.
0: Ο Φραγκούλης.
1: Εγώ σου είπα ότι κάποτε είχαμε συνεργαστεί σε αυτά πάνω μου κατά δύο μήνες και κάτι που αυτό ξεκίνησε. Τον
0: εγνώρισε
1: και από κοντά βέβαια.
0: Ωραία. Εδώ που θα πας δηλαδή θα τον εγνωρίζεις, δεν είναι ανάγκη να τον εγυρεύεις.
1: Βέβαια, είναι τα αποτέλεσμα. Έλεγε κάποια πράγματα τα οποία αυτά τώρα χαθήκατε, δεν υπάρχουν στην Κρήτη. Δεν ξέρω, πάντως ήταν πολύ καλή εκπομπή του, γνωριστήκατε στη λόγω από κοντά.
0: Να είσαι καλά, Παπαδομανώλη.
1: Νίκο μου, έχουμε πάντα καλές εκπομπές.
0: Σε ευχαριστώ, καλό καλοκαίρι, να είσαι καλά, αρχοντά μου.
1: Αμήν, μάθαινε, Νίκο μου, γεια σου, γεια
0: στην Ιωάννα από Άρβη. Καλημέρα, καλή εκπομπή σε εσένα και σε όλη την παρέα μας. Γεια σου Ιωάννα, πάμε σε εσάς πρώτα παρακαλώ.
2: Καλημέρα Νίκο.
0: Καλημέρα αρχοντά μου.
2: 100 Νίκος εδώ.
0: Γεια σου ρε Μινά. Τη μεγαλύτερη χαρά έχουν οι ταξιτζίδες που κουβαλούν τις όμορφες μακετσιμερακλίδες.
2: Λοιπόν, είδα προχθές τον Μπουκόλυρα, αλλά είδα και μια από το Δεμάτι, μια γριά και παίζει καλύτερη Μπουκόλυρα από το Μανώλη.
0: Αυτά είναι έμφυτα, μπράβο, μπράβο.
2: Λοιπόν, και μου λέει Μανώλης, όχι, εγώ παίζω λέει την πιο καλή γύρα.
0: Ναι, μπράβο.
2: Δεν παίζεις εσύ την πιο καλή γύρα.
0: Κανίτα, άμα ακούσεις τον οικονομάκια, παίξε ο νου σου.
2: Λοιπόν, ο Μανώλης λέει, εγώ παίζω λέει χρόνια και μου καλύτερη.
0: Ναι, αυτός παίζει από στα νεγενήθια, βγήκε και την είπεζε.
2: Ναι, ναι,
0: λοιπόν,
2: ναι.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Ήθελα να μου πεις τη ματινάδα με το μαρουβά κρασί γιατί έχω ξεχάσει.
0: Να πίνεις μαρουβά κρασί, να τρως τσιέγας μπέτι για να είναι η παντέρμη σου σαν τη λαμπάδα ντρέτη.
2: Λοιπόν,
0: σε ευχαριστώ. Πάμε. Για όλους οι ξενιτεμένους της Κρήτης που η καρδιά τους χτυπά στην Κρήτη.

Καλημέρα Νίκο, εδώ παρά ο Ροστόλης. Τι εδώ μωρέ, ένα είσαι, πάνε χιλιάδες. Είμαστε και ο Μανάβης από τις Ιδαφνές, είναι και ο Στάτης από τη Βόλη. Νίκο, είναι παράωρος. Εμένα ρωτάς, πάρ' τον τηλέφωνο.

ο Στάθης από τη Βουέννη που πουλάει καρπούζες, πουλάει τα πάντα. Αλλά τώρα θα κάνει λίγο κόκα, γιατί είναι το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας και θα φάμε το παραδοσιακό του Στάθη, το καπρικό με γάλακτος γουρουνάκια, που τα πλευρά τους είναι σαν τα σουστόφυλλα, όχι του Τριαξονικού, και βάλε.

0: σας παρακαλώ.
1: Γεια σου άρχοντα του γέλιου.
0: Γεια σου λεβέντη.
1: Λες τους ανθρώπους άρχοντες, αλλά υπάρχουν άρχοντες των δαχτυριών, του γέλιου, του σκότους, αν είσαι τι άρχοντες.
0: Όλοι είναι άρχοντες, οι άλλοι είναι άρχοντες να τρώει σουβλάκια. Καλημέρα στο Μακρυδάκι, τον Νικόλα εκεί στην Αθήνα με τα τέσσερα του καμάρια και τη Δανάη του.
1: Πολλοί δοξάζουν το Θεό που κάμε τα νιάτα.
0: Μα κάμε και τα γυραδιά, τι τα κάμε σαλάτα.
1: Το είπα σε ένα ιερέ και το σκεφτότανε, σαλάτα μου λέγε.
0: Σαλάτα μου λέγε, ναι, σαλάτα, φοβούνταν τη σαλάτα.
1: Το σκεφτότανε. Εκτός αέρα μπορούμε.
0: Ναι, δύο πράγματα ζηλεύω, εσένα σ' αρέσουν αυτά. Δύο πράγματα ζηλεύω στη ζωή, κύριε ταξίαρχε. Τα χρυσόψαρα για τη μνήμη τους και τα περιστέρια. Γιατί τα έχουν όλα χεσμένα. Σε ευχαριστώ.

γαμπάκι τον άρχοντα, το φίλο μου εκεί, για την οικογένειά του, για τον μπάμπι του, για τα γόνια του, για τα γόνια εδώ πέρα στη Δαφνές, τον Νικόλα, τον Χρήστο και την Άννα Μαρία.

0: τσαγκάρος ο φίλος μου, με καθαρή συνείδηση. Εκείνος που κοιμάται δεν έχει πράγμα στη ζωή ποτέ του να φοβάται. Πάμε στο Σέγκο το μικρό, το Γιώργο, και το Σέγκο το Μανώλη, και το Βασίλη το Κελαράκι που φτιάχνουν τα μάξα εκεί στο Θραψανό, και τη Σέγκου τη θιά του. Γεια σου ρε θεία. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Έλα, καλημέρα Νίκο. Καλημέρα.
0: Γεια σου Ανδρουλάκι μου, με την αδερφή σου την Άννα και τον αδερφό σου τον Γιώργη.
1: Θα πω μια μαζινάδα.
0: Πάμε.
1: Για τη συντέχνησα στα Χανιά.
0: Στα Χανιά τη δασκαλάκια να.
1: Ναι, και για την αγάπη που έχει για την αδερφή μου.
0: Ναι.
1: Πάντα τα όμορφα Χανιά κατέσεις να τιμήσεις.
2: Βαθιά κοπέλα.
1: Εύχομαι.
0: Δασκαλάκια να χίλιους χρόνους να ζήσεις.
1: Σου εύχομαι όσο θα ζεις πίκρα να μην γνωρίζεις.
0: Μπράβο, μ' αρέσει και αυτό.
1: Ναι.
0: Ξένοι αδέρφια γίνονται. Και αδέρφια εχθροί και ξένοι. Ζωή την είπαν και ποτέ δεν ξέρεις πως τα φέρνει.
1: Θα πω και μια άλλη. Μ'
0: ακούς?
1: Να κάμω θέλει μια στρατιά, θα νεμπερνώ και ρουζάτσι. Θα θραψανώ, αποτιμούν τον Νίκο τον Κωστάτσι.
0: Αυτά είναι, πως να γελάσω ή να χαρώ, αφού η χαρά μου αλούνε. Χέρια που δεν αξίζουνε θωρώ και την κρατούνε. Σε ευχαριστώ.
1: Κι εγώ.
0: Μια.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
3: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
2: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
3: Σπήλιο μου το λένε.
2: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
3: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
2: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
4: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
5: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
5: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
5: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
5: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
5: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
7: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
8: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε. Αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
9: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
10: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
9: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
10: Αυθεντική τσικουδιά.
9: Παρθένο ελαιόλαδο.
10: Μέλι.
9: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
10: Τα πάντα παραγωγής μας.
9: πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
10: Παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
9: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
10: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
10: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
11: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
12: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
11: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
12: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
11: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
12: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
11: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
13: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Νικολιό.
0: Καλημέρα, γεια σου, Αργότα. Γεια σου, Λεβέντη μου.
1: Έλα, μπρά, πιούμε ένα κρασί. Έχω πάει ψήσει 2-3 οχλιούς.
0: Μπράβο, γεια σου. Αυτά μου αρέσουνε.
1: Και πίνω ένα κρασί εδώ με το φίλο μου, τον Τάτσι, τον Τζέκ από το Μαραθώνα.
0: Και έχω ένα φίλο και χώρισε και μου λέει, Νίκο, η πρώην μου τα φτιάξε με ένα Ινδό. Με ένα Ινδό λέει τα φτιάξε. Ακούς?
1: Ναι.
0: Τα φτιάξε λέει με ένα Ινδό. Και είμαι σίγουρος ότι είναι ευτυχισμένη. Του λέω γιατί. Γιατί οι Ινδοί λατρεύουν τα βόδια. Καλά να περνάτε. Σε ευχαριστώ.
1: Ναι. Και είμαστε περάσει λαϊκοί και πήρουμε το κρασάκι μας.
0: Κυρακή σας, μπράβο. Καλά, περάσαμε μια, να κλέψουμε μια του χάρου και έχει ο Θεός.
1: Ε, βαριέσαι. Να είμαστε καλά.
0: Γεια σου, Αρχοντά μου, το επόμενο τραγούδι για σας.

0: το Γιώργο Ταντίγωνου που είναι στην Εθνική και λέει: ακόμα και όταν οδηγώ, έρχεσαι στο μυαλό μου και χάνει την πορεία του το αυτοκίνητό μου. Πάμε να τα αφιερώσω από πολυχρονάκι Αλέκο. Το ξενύχτη με φωνάζουνε. Πάρα πολύ όμορφο τραγούδι για όλους εσάς.
1: Ξενύχτη με φωνάζουνε. Ξενύχτη με φωνάζουνε. Γιατί γυρίζει.
0: Για τον Κωστή του Μανώλη Τσιπανωρέα.

καλημέρα από τη μητέρα της Λαβραντάκης, της Μαρίας και τη Λαβραντάκη. Σε ακούμε με υγεία. Να έχεις πάντα την υγεία σου, να μας κάνεις πάντα να νιώθουμε εισιτήρια για μακρινά ταξίδια. Δεν σας έβγαλα εγώ εισιτήρια, αλλά θέλετε να βγάλετε ένα. Θυμηθείτε ότι το τρένο που θα πάρετε, αν το πάρετε λάθος, θα κατεβείτε γρήγορα, γιατί όσο πιο αργά κατεβείτε, τόσο πιο ακριβά θα πληρώσετε την επιστροφή.

βγήκε ένας κακοπαντρεμένος στο Ηράκλειο από ένα χωριό, αλλά του είχε ψήσει τα γυάλι το ψάρι στα χείλη, έτσι. Τόσο ψιλομετανιός ο κακομοίρης, αλλά είχε κάνει και 5-6 κοπέλια, παλιά εποχή, και κατέβηκε στο Ηράκλειο και μόλις κατεβαίνει από το τελεφορείο, συναντά έναν τυφλό που διακονούνταν και λέει: «Δεν έχω τα ματάκια μου». Λέει: «Κι εγώ που τα είχα». Ε, αμα, φεγγάσι για ζωή.

Ζουξί μου και την Αθανασία μου, για την κυρία Τσέτη, για την κυρία Κατερίνα εκεί στον Άγιο Ρωμανό, την Έφη, τον Βαλάντη, τον Ιορδάνη, τον Συμπέθερο, τον Αρτέμι, τον Ονό και όλους, τον Νικόλατζη με τα Γκόνιατζη.

0: στο μακρυδάκι το φίλο μου και τα κοπέλια του. Έναν άλλο κόσμο θέλω. Από Καλέργη Λευτέρη, έναν άλλο κόσμο θέλω. Και για τη μαμά της, για τη κυρία Λαβρεντάκης, που κι αυτή θέλει ένα άλλο κόσμο, γιατί πάντα ήθελε ένα άλλο κόσμο η μαμά της Λαβρεντάκης. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Φίλε Νικόλα,
0: έλα φίλε μου.
1: Καλημέρα, δεν έχεις παραπονό, μαζί μου ταξιδεύεις παντού. Βλέπεις, σε πήγα Αυστρίες, Ελβετίες, Σλοβενίες, τώρα δεν σε έχω στο όρος απέναντι, ευλογία σε στέλνω, ευλογία.
0: Μπράβο Τασούλη μου, σε έδαγω με το... Και λέω πως γέλος γίνεται, έχεις ακουστικά στα αυτιά και λαλίσιονε το σκαφάκι και πας στη θάλασσα μέσα και μου δείχνεις.
1: Το τσαντάκι μπροστά του αδιάβροχο είχα τριχείο και ακούνε όλοι, ξέρεις, περνάς και ακούνε εσένα τον παράωρο και εμένα τον κουζουλό.
0: Α, εμένα τον παράωρο και εσύ τον κουζουλό. Δεν είμαι, να είμαι εγώ κουζουλός και εσύ παράωρος, όχι, ε. Δεν γίνεται.
1: Έχομαι ό,τι θες, εγώ για το φίλο μου ό,τι θέλει, αλλάζουμε και θέσεις άμα θες.
0: Κάποτε θα είμαστε μαζί, μα μη ρωτήξεις πότε και αν δεν προλάβω στη ζωή, στον άλλο κόσμο τότε.
1: Αργήστη πολύ αυτό να ξέρεις, γιατί εγώ έχω σκοπό πολλά χρόνια.
0: Μπράβο, να κάνεις πάρα πολλά ταξίδια.
1: Θα ακολουθήσεις εσύ.
0: Θα ακολουθώ, ναι, θα, και εγώ πιστεύω. Άκου να δεις, εμείς το μόνο που δεν ξέρουμε είναι πόσο χρόνος μας μένει. Αλλά όλοι οι άνθρωποι νομίζουμε ότι θα είμαστε αθάνατοι. Δηλαδή ότι δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κατάλαβες. Αλλά αν βρεις αθάνατο νερό, αν βρω αθάνατο νερό, δεν πίνω κι ας ποθάνω. Άμα δεν βρεις να πιείς κι εσύ, ή τα βαζό να κάνω.
1: Ωραίος ο φίλος.
0: Εντάξει, λοιπόν, καλά να περνάς και πιστεύω ακούω. Να σμίξω με, πιστεύω να σμίξω, πρώτο Θεό.
1: Το εύχομαι, θα γίνει, θα γίνει.
0: Έτσι, αλλιώς το έτσι αλλιώς ο ηγούμενος μου είχε κλείσει εισιτήρια για το Άγιο Όρος τον Οκτώβρη, γιατί είχε κλείσει για τον Αύγουστο, αλλά γίνεται λίτσι κακομήρες και δεν περάσουμε καλά και μου πει τον Οκτώβρη τώρα. Οπότε τον Οκτώβρη θα έρθω, 1 Οκτωβρίου.
1: Οκτώβριος είναι η καλύτερη εποχή να ξέρεις.
0: Ωραία, ωραία, θα τα πούμε.
1: Θα σε περιμένω φίλε, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, αρχοντά μου.
1: Γεια, γεια.

0: μια φίλη μου κοντή και μου λέει: Νίκο, εμάς οι κοντές ο Θεός δεν μας είδωσε ύψος, μας αποζημίωσε όμως με νεύρα. Γι' αυτό όταν νευριάζομαι φτάνουμε μέχρι και ένα 80. Ναι Μαρία, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά και άλλη μου λέει ότι βγήκε το αίμα της στο κεφάλι. Και λέω σιγά την απόσταση. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Καλημέρα Νίκο.
0: Γεια σου δασκάλα.
1: Γεωργία είμαι.
0: Ποια είσαι?
1: Γεωργία.
0: Ισέγγου, μπράβο. Ένα... Σε μπερδεύω, έχεις την ίδια φωνή με τη Γοντικάκη. Την ίδια φωνή.
1: Να είναι καλά.
0: Να είναι καλά και η δασκάλα μου, ναι.
1: Και εσύ να είσαι καλά. Ένα, καλά είσαι.
0: Και εσύ να είσαι καλά. Πολύ ζητήσω στάσεις στο ψάτσι.
1: Η οικογένειά σου.
0: Να είσαι καλά. Και εσύ να είσαι καλά. Καλά μας.
1: Λοιπόν, θέλω ένα τραγούδι του Βικάκη. Όποιο θέλεις.
0: Εντάξει.
1: Να το αφιερώσω στον άντρα μου. Και όσοι ακούνε κρυτόραμα.
0: Ο άντρας σου είναι στη ζωή.
1: Ναι, πάντα για μια χαρά.
0: Ωραία, μπράβο.
1: 52 χρόνια είμαστε μαζί.
0: Τον έχεις, μπράβο, μπράβο. Να τα, ναι. Να τα κατοστήσετε.
1: Μια χαρά είναι και τον έχω στήριγμά μου.
0: Μπράβο.
1: Μου λείπει αυτό.
0: Μεγάλο πράγμα στη ζωή.
1: Τίποτα.
0: Μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να βρει το άλλο του το μισό, το τέρι,
1: ναι,
0: και να
1: ναι,
0: κρατούν
1: ναι,
0: στα γερατιά ναι. Ο ένας χέρι-χέρι.
1: Ναι, γιατί τα νιάτα φεύγουν γρήγορα. Τα γερατιά είναι πιο δύσκολο. Αλλά η Παναγία να τον βλέπει και να είναι ο Θεός χωρίς το γονείο που τον μεγαλώσαν.
0: Μπράβο, μπράβο, είδες.
1: Γιατί είναι χρυσός άνθρωπος.
0: Ωραία.
1: Και τα παιδιά μου είναι καλά, παντρεμένα, έχω γόνια, έχω δυσέγγωνα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Υγεία σας να έχουν.
0: Όλος ο κόσμος λοιπόν, σε τα δικά σας. Καλό τι να είναι.
1: Και εύχομαι και εσύ την οικογένειά σου να καμαρώσεις. Ένα τραγούδι του Μπικάκη.
0: Μπικάκη για τον
1: άντρα. Για τον άντρα μου και για όλους.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: ενδυνάμεισε σας, παρακαλώ. Ωραία, καλώς.
1: Νικόλα.
0: Έλα, αρκοντά μου.
1: Πού είσαι, Νικό?
0: Γεια σου, ρε τσιγκριτζάκι, μηχανικέ μου, καλά σε?
1: Καλά είμαι, Νικό μου, καλά είμαι. Τι θα κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Πάντα καλά, πάντα καλά.
0: Οι ελπίδες σου, οι φανές σου, όλες τα μικιά, τα μεγάλα.
1: Όλα, όλα, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Πότε παίρνεις κάτω για Κρήτη, για Μεσαρά?
1: Μετά τις 15 του Αυγούστου.
0: Μετά τις 10. Α, θα κάνεις Παναγίας πάνω?
1: Ναι, και μετά θα... Θα κάτσω μέχρι το
0: Σεπτέμβριο,
1: θα κάτσω μετά.
0: Δεν έγκασετε λόγο μέχρι τον Νοέμβριο, μα δόξει σε λιέ. Αλλά
1: μπορεί, μπορεί να κάτσω και μέχρι τον Νοέμβριο, μπορεί.
0: Έγινε, εντάξει, φίλε μου.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Λοιπόν, πάει, εσύ θα ανέβει καθόλου?
0: Θα ανέβω, πρώτα ο Θεό, ανέβω θέλει κι εγώ.
1: Τι άντε, μπορεί μια βόλτα να φέρετε εδώ, μια ανέβα.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ.
1: Εντάξει. Λοιπόν, χαιρετισμού πολλού σε όλου εκεί που μα ακούνε.
0: Γεια σου, Άρχοντα μου.
1: Μίλατο στο Γιώργη, στον Νικόλα, τον Μαρκατάτο που είναι.
0: Στον Μαρκατάτο, στην Ακράτα, έγινε.
1: Ναι, εντάξει, Νικόλα.
0: Γεια σα, γεια σα.
1: Χαιρετισμού.
0: Μετά το φίλο μας λοιπόν το Γκώστα, το Τζικριτζάκι, θα πάμε στο τραγούδι του Μπικάκι που το ζήτησε η Σέγκου για τον Άντρατζι. Θα βάλω όποιο θέλω, σου βάλα το καλύτερο πιστεύω, κυρία Σέγκου. Και όσοι αγαπάτε τον άντρα σας, το τραγούδι του Μπικάκι, τέλειο.

το παραμυθάκι μου, πάμε στο βασιλικάκι μου, από γωνιανάκι Νίκο, το βασιλικάκι μου, για όλους εσάς που έχετε ένα βασιλικάκι και το περιμένετε, για τον Αρτέμι που θέλει το βασιλικάκι, για τον Γιώργη, τον ταξίαρχο που θέλει και αυτό το βασιλικάκι, αλλά και στο γραφείο τελετών του Λουτσέτη, εκεί πέρα στα ξαδέρφια, στην Ιερά Πέτρα, και στη Μαρία το Λευτέρη, τα κοπέλια του, στην Κατερίνα, τα κοπέλια του, τον Λουτσέτη, τον Γιώργη, την Άννα. Πέρασε δίπλα μια νεκροφόρα προχθές με συνοδηγό, ένα 95χρονο, τον έχουν για διαφημιστικούς λόγους ή του δείχνουν τη διαδρομή. Και είχα βγάλει μια ωραία μαντινάδα παλιά για το φίλο μου, τον ξάρφο τον Λουτσέτη, και του είχα πει, άσχετα βέβαια ότι δεν ισχύει, σβήνει αέρα στο κερί, μα όμως ξαναναύτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλα, νεκροθάφτη.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου in Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
6: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
8: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
9: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
10: Μα βγάλτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
9: 16 Ιουλίου 2026. City Garden, Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
10: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στο καθαρό αέρα.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
11: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλο Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
12: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
13: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
12: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
14: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
15: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
14: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
15: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
14: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
15: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
14: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
15: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
14: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια. Κωστικής.
15: Τηλέφωνο 210-211-1315.
14: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
15: Honda Caracostas.
14: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
16: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
17: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7490 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
18: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
19: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: φίλους εσάς, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Αναγνωστάκης θέλει αφιέρωση από την Ιερά Πέτρα.
0: Ο Αναγνωστάκης, τι τα θέλει να του βάλουμε?
1: Βάζω τον Πικάκι.
0: Τον Πικάκι, εντάξει.
1: Και
0: γεια, το βάλω.

0: σιγερά πέτρο στον αναγνωστάκι που θέλει μπικάκι να του αφιερώσει η Μαρία. Το μπικάκι λοιπόν, γλυκό μου λάθος, για τον αναγνωστάκι. Και λέει ο αναγνωστάκι στη Μαρία, σαν μας σε απατήσω θα με συγχωρέσεις. Και η Μαρία, όλοι οι αποθαμένοι συγχωρούνται. Πάμε. Για όλους τους παράνομους που αγαπιούνται πολύ σε βάθος, γιατί οι νόμιμοι δεν μπορούν να αγαπηθούν τόσο όσο οι παράνομοι, λέει ο Μπικάκης. Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Θα κάνω μια παρατήρηση.
0: Ναι, με.
1: Θετική όμως, Όλοι λένε καλά, είμαστε καλά, πώς δεν είναι κανείς καλύτερα.
0: Δεν ξέρω για καλύτερα και για καλά. Όλοι λέμε
1: όλο και καλύτερα. Λέει, το σλόγγαν δεν πρέπει να είναι όλα τα άλλα είναι ξένα. Είμαστε όλο
0: και καλύτερα. Πάμε, ναι, αλλά το θέμα δεν είναι, Γιώργο, αν πηγαίνουμε καλύτερα. Το θέμα είναι, όπως το λέει και η Μαντινάδα, συχνά στο δρόμο συναντώ ανθρώπους και πονούνε και τσιρωτώ, εντάχουνε και μου χαμογελούνε.
1: Μπράβο. Να σου πω έξω αέρα λίγο.
0: Εδώ σε ναι, πάμε στο Μπικάκι, γλυκό μου λάθος, για τη Γεράπετρο και για όλους τους παράνομους.

για την Ελένη τη Βλαχάκη, την Προπατζούκια, την Κόρτζη που την πάει στην προπόνηση. Επειδή την ξέρω την Κόρτζη, οπότε μπορώ να πω, έχει το δίκιο η μάνα σου να σε ποκαμαρώνει σε τέτοια απογεννήματα. Χαλάλι πάνε οι πόνοι. Καλή προπόνηση κορίτσι μου, και να θυμάσαι ότι στη ζωή θα κάνεις πάντα ό,τι θες, αρκεί να το θες και να το αγαπάς.

αφιερώσαμε στο Μανάβι, λέει, από τις Δαφνές που τρώει χειροκεφαλή μαζί με το Στεφανί από το Μπουλιό. Να το αφιερώσω το τραγούδι του Σαμόλη και να το σε πω καλή με το καλό αντιμποφάτε. Αν έχει καλά αντόδια, κρατήξετε τα του Στάθη που δεν έχει αντόδια, τζίψα να θες να βάλει.

Πάμε τώρα στη Μαρία του Λουτσέ, την αφιερώσει στον άντρα της ζωής του το επόμενο τραγούδι. Που τσίκαμε τα δυο καμάρια και του λέει και μια μαντινάδα και του λέει: όποιος μου πει να σ' αρνηθώ, θα βγάλω να του δώσω τα μάθια μου να δει κι αυτός ενταλατρεύω τόσο.

πάμε στον Άγγελο το Βακρινό από το Μαρούσι να αφιερώσει το φίλο του το Λευτέρη. Δύο ωραία μαντιναδάκια που λέει το πρώτο: πες μου έναν τρόπο την καρδιά δώρο να σου τη στείλω, που είναι τιμή να αισθάνομαι πως έχω εσένα φίλο. Λέει όλοι την έχουν την καρδιά να το σε δίνει αίμα, μα εγώ την έχω και χτυπά για φίλους σαν εσένα.

0: πάμε τώρα σε γκρινιάρα από Φασουλάκα Αλέργη. Αν νομίζετε ότι έχετε μια γκρινιάρα δίπλα σας, μπορείτε να την αφιερώσετε, αλλά η στίχη άλλα είναι ο Θοδωρής και άλλα είναι που θωρείς.
1: Χαμογελώθη, χαμογελώθη και
0: γρινιά. Κι άμα γρινιώ, γελά μου, αυτά είναι κρουπά. Σου ωραίστη από τη Νέα Υόρκη για το ρινιό σου, που κι αυτό είναι λίγο γρινιάρα, πότε πότε.

δεις το καλό να φοβόμαστε, ρε παιδί μου. Γιατί στο καλό να φοβόμαστε το θάνατο. Όλοι κάποια μέρα θα πεθάνουμε. Γιατί τώρα φοβόμαστε τη χρεοκοπία? Αφού μπορείς να ξεκινήσεις από την αρχή και να ξανακερδίσεις παραπάνω από ό,τι έχασες. Την ντροπή. Σε μια βδομάδα το έχουν ξεχάσει όλοι. Την απόρριψη. Συμβαίνει σε όλους. Την αποτυχία. Είναι μέρος της διαδρομής της ζωής. Τι να κάνουμε τώρα?

Αγίου Παϊσίου. Του Αγίου Παϊσίου είναι αύριο, θα τα πούμε και αύριο λοιπόν. Ο Άγιος Παΐσιος γιορτάζει αύριο. Πολλοί από εμάς τον έχουμε.

τώρα στον Ούκο και στον Κυριάκο τον πιτά εκεί ψηλά στον ουρανό που θέλουν τον αίτιο, και ο Ούκος εδώ χαμηλά και ο άλλος ψηλά, ο Κυριάκος, αλλά και στη γλιστρίδα από το Αμάρι.

0: όπως πάντα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneclines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneclines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
3: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
4: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
3: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
4: Σπήλιο μου το λένε.
3: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας, και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
3: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
5: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
6: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη. Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
7: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
10: Μαντινάδες που έχουν να κάνουν με τη, με τη ζωή, τέλος πάντων,
11: ναι.
10: Μου έρχονται στο μυαλό τώρα πολλές.
11: Ναι, πάμε.
10: Εν πάση περιπτώσει, σε όποιο ποτάμι της ζωής σκεφτείς να κολυμπήσεις, θάλασσα θα έχω την καρδιά και θα με συναντήσεις.
11: Εγώ δεν πάω θάλασσα γιατί έχω τη δικιά μου. Απούσασα σε δύο βραδιές από τα δάκρυα.
10: Ναι, σε όποιο ποτάμι της ζωής να ρατζαθέ και αμπέσεις. Ξερό κλαδί στην άκρη του θα γίνω να μπερδέσεις.
11: Ωκεανοί και θάλασσες και ποταμοί του κόσμου είναι σταγόνα στο σεβδά που έχω για σένα φως μου.
10: Γαλήνια. Λένε πως είναι η θάλασσα, λέει.
11: Ναι.
10: Τι θεωρείς είναι γαλήνια.
11: Γαλήνι.
10: Κι όμως εγώ λέω ότι γαλήνια θάλασσα ο σεβδάς. Μα κι όποιος δεν κατέχει και θα ρευτεί να μπει βαθιά επιστροφή δεν έχει.
11: Μπράβο, αυτή μου θύμισε στην άλλη που λέει αμάν η θάλασσα γυαλί. Όλοι είναι καπετάνοι. Μα στη φουρτούνα την πολύ κανείς δεν τον κάνει.
10: Και λέει και οι άλλοι του φρατού, ενό κοπελιού από το μεταξωχώρι, λέω εγώ, του Φραγκίσκου.
11: Του Φραγκίσκου, ναι, βέβαια.
10: Θάλασσα με υπόγεια ρεύματα ο σεβδά σου. Πέφτω χωρίς αναπνοή και κράτα με κοντά σου.
11: Αυτά είναι. Σε ευχαριστώ πολύ.
10: Εγώ σε ευχαριστώ, Νίκο.

0: σε εσά, παρακαλώ.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Γεια σου, ρε Γοντικάκη, να σε μπερδεύω με τη Γεωργία τη Σέγγου.
1: Τι είπε?
0: Σε μπερδεύω, έχετε την ίδια φωνή με τη Γεωργία τη Σέγγου.
1: Α, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω την καλημέρα μου στην Ιωάννα και στον Αντώνη από την Άρβη. Την Κέτη στη Μυτιλίνη και τη... να με πάρει τηλέφωνο τώρα. Επίσης στην Αργυρό. Αργυρό, μη στενοχωριέσαι. Όλοι έχουμε προβλήματα, τα ξεπερνάμε όλα. Εγώ είμαι τροφηγόνο. Δεν φοβάμαι τίποτα.
0: Το ξέρω, κυρία Μαρίκα. Κυρία Μαρίκα, εσύ το ξέρω. Εσύ παλιά περπατούσες και τρίζε η γη. Αλλά τώρα μάλλον τη λαδώσανε, δεν τρίζει.
1: Βέβαια, εγώ δεν έχω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Γιατί δεν περπατώ. Λοιπόν, αλλά δεν το πάνω κάτω, έτσι δεν είναι?
0: Οπωσδήποτε.
1: Αλλά τη μαντινά δεν θα τσι πω στο Μανώλη μου.
0: Πάμε στο Μανώλη.
1: Και τον Ευαγγελιώτη Γιαμπιζάκη από το Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Το Σωμαροστελή. Τον Ηλία, το Πανουράκι.
0: Τον Τζαμαντή από τα Χανιά, ναι.
1: Την Εύα, όλους τη συντροφιά μας. Όσοι ακούνε το σταθμό μας. Λοιπόν, από τη Μαντινά μου, πού αλλού, στον άντρα.
0: Πάμε στον άντρα σου, εκεί ψηλά στον ουρανό.
1: Σας αγαπώ σου τάπειρα και τα έχω συντροφιά μου. Και εγώ σου λέω σ' αγαπώ γιατί είσαι στην καρδιά μου. Φύλαξα την αγάπη σου μέσα στην καρδιά μου. Γι' αυτό σε νιώθω δίπλα μου κάθε στιγμή χαρά μου. Το γέλιο, η καλοσύνη σου και η στιβάρη φορά σου θα μείνουν αιώνια στην οικογένειά σου. Ευχαριστώ, Νίκο, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, δασκάλα μου, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο. Και αν ξέχασα κανένα, με συγχωρείς, σας αγαπώ όλους.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν ξεχνώ κανένα.
0: Κανένα δεν ξέναμε, γεια.

Για όλους τις φίλες μου χανιώτες, με όλη μου την αγάπη, Μαρτσάκης Αντώνης, Λεμονιά. Το Μαρτσάκη θα τον έχουμε στο Θραψανό 18 του μήνα, 17 ο Δαράκης και 16 ο Μακράκης, ο Χρύσανθος. Κοίτα σε μια μπουρνελιά, ρε παιδί μου, και θυμήθηκα τα παιδικά μου χρόνια, που λέει «Ραντισμένες προσέχετε». Με το φίλο μου το Δημήτρη, το Χατζηνικολάκη, είχαμε δει έτσι μια μπουρνελιά όταν ήμουν κοπέλι, πριν από 50 χρόνια. Πήγαμε εμείς, κόψαμε μπουρνέλες και του γράψε ο Δημήτρης «Εμείς τι έτσι πλύνουμε».

πολύ αργά γνώρισα δύο ανθρώπους που μου έσωσαν και εμένα τη ζωή. Δύο τέλειους ανθρώπους, ο Μπενάκης και ο Βιονάκης.

0: Καλοκαίρι ένας Γάλλος έκανε το γύρο της Ευρώπης με ποδήλατο που τελικά του το έκλεψαν οι Ρωμά στο Μενίδη. Αμέσως σας παρακαλώ.
1: Έλα κύριε Νικό, καλημέρα.
0: Εσύ μας έλειπες τώρα, ε.
1: Ευχαριστώ που μου βάλες την κασέτα, εχθέσια την άκουσα.
0: Μπράβο.
1: Πόσο παραγωγάρες για το σωμαρό θελή.
0: Ναι, και την έβαλα.
1: Δεν την έχεις.
0: Την έβαλα.
1: Όχι, δεν την έβαλα, είμαι μανισμένη.
0: Και με κοροϊδεύεις, δηλαδή τώρα εσύ με κοροϊδεύεις. Μην δεν έβαλα την κασέτα.
1: Και πρέπει μια ματινάδα. Ποια ματινάδα να σου πω. Στην ειδευτή μου γιώνα. Όλα τα κάλλη σου πολλά και δεν τα βάνει όλα. Και λέω και σε σένα μια. Και στην οικογένειά σου δίπλα να βάλω τα βουνά. Αυρό μαλλιού χορτάρι. Να σε παλιέψει αγάπη μου κι άλλο να μην σε πάρει. Και στην κυρία Δοντικάκη με πολύ αγάπη.
0: Τα ακουστικά τα φόρτισα και είναι φορτισμένα.
1: Ο Δοντικάκη με τα βάσανα είναι ανακατωμένος. Κι άνθρωπος δεν ευρέθηκε να είναι ευχαριστημένος.
0: Α, μπράβο.
1: Και λέω και θυμάσαι. Όλος ο κόσμος να λεπά και μια ψυχή να λείπει. Όμως μου φέρε το δουλειά σε σκοτεινό το σπίτι. Βάζει την κασέτα. Την αφιερώνω σε όλο τον κόσμο και τον κύριο Σωμαρό Σταλή και τον Χάρο Λάμπε τον Κρουσόνα. Και όχι μα φέρνει τη χαρά.
0: Α, μπράβο, την κασέτα μου είπε
1: σε λίγο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, την ακούσω.
0: Και όχι μα φέρνει τη χαρά. Εντάξει, Αργυρό, εντάξει.
1: Όχι μα φέρνει τη χαρά.
0: Ναι, εγώ θα πάω το βρω, να στη φέρω επιτόπι στο ξηρά. Στο ξηρά, θα πάω το κύμα. Να σε καλά, γεια σα, Αργυρό, γεια σα.

σε μου ντόκο στα τσιάχη και σαραντάρισα για όλους εσάς και μετά θα βρω το πιο τσίμα φέρνει τη χαρά για την αρζηρό μας που εφόρτισε τα ακουστικά και ακούει δα καμπάνα θέλει το τσίμα της χαράς. Ποιο τσίμα φέρνει τη χαρά.

0: ενημέρωσα με σαν καλό φίλο από τη Θεσσαλονίκη το Σταμάτη, τον Καθαρόπουλο που έχει έρθει εδώ για το τάγκο. Έχουν φεστιβάλ του τάγκο. Να το αφαιρώσω όλο το πρόγραμμα και με όλη μου την αγάπη.
1: Συλλογούνε οι ταγαπή Σαββάτο Γη Δευτέρα. Οπα και συνταγές και γιατρικά θα τα πετάξω πέρα. Και από τσιχάρες τη ζωή τσιπλιά ομορφές θα πάρω.

Ο Σταμάτης λοιπόν που είναι εδώ πέρα, του λείπουν τα τέσσερα του παιδιά, οπότε λέει εκεί πέρα ότι όλη τη Θεσσαλονίκη αγαπούν, μα εγώ όμως την κατσίζω, γιατί αυτή σε χαίρεται και εγώ σε λαχταρίζω, λέει, για τα καθένα του παιδιά. Αλλά λέει και στη γυρία του, μπορεί να είσαι μακριά, μα η σκέψη μου κοντά σου, τόσο κοντά που τσιγρικό, τσιχτύπους τη καρδιά σου. Πάμε να αφιερώσουμε στη κυρία Αργυρό, ποιο κύμα φέρνει τη χαρά. Τα αφιερώσει εκεί στο Σωμαροστελή και σε όλου. Ποιο κύμα φέρνει τη χαρά. Να κάτσω ανάδια. Δεν ξέρω, θα δούμε τι άμα σε πει ο Κακλή, ο φίλο μου Κακλή Κλάδο. Ποιο κύμα φέρνει τη χαρά για την Αργυρό από το Ξιδά ή το Λίτο.

σε ένα φίλο μου Άραβα, πώς μπορείτε ρε και ζείτε με 2-3 γυναίκες? Ακριβώς όπως εσάς, Νίκο, μόνο που εμείς δεν τις κρύβουμε.

0: Πάμε σε σας, παρακαλώ.
1: Τα περιμένω εγώ, παρακαλώ, περιμένετε.
0: Παρακαλώ, περιμένετε. Γεια σου, γεια Εύα.
1: Γεια σου, κύριε Νίκο Κωστάκη.
0: Εντάξει, τώρα μάλιστα.
1: Μια όμορφη καλημέρα και τον προηγούμενο κύριο που είπε αυτές τις τόσο όμορφες ματινάδες.
0: Πάρα πολύ όμορφη.
1: Με τη φωλιά, μα πραγματικά λόγια, Νίκο.
0: Βέβαια, άμα δεχτείς σπίτι γι' αυτό.
1: Πάρα πολύ όμορφα τι είπε. Να πω εγώ μια με τα πάλι με ένα πουλί.
0: Κάνε, πάμε το πουλί. Το πουλί είναι το καλύτερο.
1: Στενοχωρούμε, γρήκα, γιατί βιάζομαι.
0: Βιάζεσαι, το πουλί, ναι.
1: Θα δει να αργυρώ, καλή σου μέρα. Ήρθε σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Στενοχωρούμε, λέει Νίκο, άμα θα δω πουλί τραυματισμένο.
0: Ναι.
1: Και να έχει το ένα του φτερό, η θύελα σπασμένο.
0: Α, μπράβο. Με ένα φτερό δεν πέταξε ποτέ πουλί.
1: Ποτέ πουλί κανένα.
0: Και έχω σπασμένα και τα δυο όμως πετώ για σένα.
1: Πετώ.
0: Μπράβο.
1: Ζηλεύω τη λέει τη θάλασσα, μα δεν ζηκαταρούμε. Γιατί αγκαλιάζει το κορμί που θέλω και στερούμε.
0: Πάρα πολύ όμορφη.
1: Σε ένα κομμάτι ουρανό και θάλασσα μια τάξη μπορώ να βάλω το όνειρο, στο όνειρο φτερά για να πετάξει.
0: Η μοναξά μου σου κλουφά και με έχει μπαντονιάρι.
1: Μια συντροφιά είχα κι εγώ και μου την έχεις πάρει.
0: Τι να ξεπέρα τα μαλλιά και ξάνιξε με τρόπο που δεν γλιτώνει μια καρδιά στις χίλιες τον ανθρώπο.
1: Όχι, αγριεμένη λέει η θάλασσα του δειλινού το χρώμα. Και είναι η καρδιά μου και γρή, είναι η καρδιά μου και γρικό να φύγει από το σώμα.
0: Λιάζει κοντό να λιάζεται τη σκέψη μου, παιδεύγω.
1: Λιάζεται παντού.
0: Γιατί και ήλιος να κουμπά πάνω τη ζηλεύω.
1: Με την καρδιά μου λέει σε έβαλα Νίκο, στο πιο καλό αντιτόπο. Μα να ρωτιούμε πού και πού ανάξεις το κόπο.
0: Μες στην καρδιά μου σε έβαλα και δεν σε ξαναβγάνω, γιατί είσαι η καλύτερη αγαπητιά που κάνω.
1: Εγώ θα κλείσω τώρα.
0: Είσαι.
1: Για τα καρδιά μου λέει αφού πονείς, στο παρελθόν γυρίζεις. Αν θες να ζάνει μια πληγή, πάψε να τη σκαλίζεις.
0: Εδώ μου θύμισες μια ωραία που λέει Βιόλα μου που σε πρόσεχα. Ο σαν τα δυο μου μάφια.
1: Καμίτα.
0: Μου ξέφυγε η σκαφτιά και σε έκαμα κομμάτια.
1: Αν σε κουράσει λέει η σκέψη μου ή τα μπορώ να κάνω. Που για να μην σε σκέφτομαι θα πρέπει να ποθάνω.
0: Όχι Παναγίου. Αλήθεια. Πω. Αν βρω αθάνατο νερό δεν πίνω κι ας ποθάνω. Άμα δεν βρεις να πιείς κι εσύ.
1: Ή τα θα ζω να κάνω. Νίκο, κάτι.

0: τώρα σε Παπαδομανόλη να τα αφιερώσω το ξυλούρι που του αρέσει και ένα αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε. Κοντά δεν κουβεντιάζεται και όμορφα έτσι. Και ένα αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε όμορφα. Όμορφα και απλά. Πάμε σε σας παρακαλώ.
1: Έλα Νίκο.
0: Έλα Αντράκη μου.
1: Τα περάσματα θέλω.
0: Τα περάσματα θα τα βάλω και κλείσω, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Μετά να κλείσουμε.

Να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.

ακούγονται περισσότερα, όπως είπε και ο Ξυλούρης. Και πάμε στο Μανολιό, το Χρυζοτάκι για τον Παππούντου. Και να κλείσουμε με τα περάσματα του Σαριδό Κωστά. Γεια σου ρε Μανώλη, με τον παππού σου εκεί πέρα στο Θραψανό. Στον Άγιο Ρωμανό, για τον κυρία Κατερίνα, για τον Αρτέμι.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
0: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλο Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφήνει ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
13: Ιναλουμίν.
11: Ιναλουμίν.
10: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
14: Με κυρίω και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
10: Σε ένα αυθεντικό, κρητικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
15: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
14: Στο Βουργιαλάκι μου.
10: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
13: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες, με μεράκι και υπευθυνότητα, παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
16: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
17: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
18: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
19: Παυγάτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
18: 16 Ιουλίου 2026. City Garden, Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
19: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στον καθαρό αέρα.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
20: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
21: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη, εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
22: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
21: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
22: Αυθεντική τσικουδιά.
21: Παρθένο ελαιόλαδο.
22: Μέλι.
21: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
22: Τα πάντα παραγωγής μας.
21: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
22: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
21: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
22: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
21: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
22: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
0: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
2: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
1: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
2: Στην έγκλησα του έρωτα τη προσευχή μου κάνω.
1: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
2: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
23: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

κι ας ένα λιώσει γαλαρία.

φυλάξε με, τον πόνο κλίκα και τσιγκουνεύεται στη λύση.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και όλες εσάς που ήσασταν συντονισμένοι στα συμμαχικά ραδιόφωνα που μεταδίδουν την εκπομπή μας από τις 12 η ώρα ακριβώς. Μια θερμή νησιώτικη καλησπέρα σε όσους μας ακούνε μέσα από τον Κρήτη FM 87,5. Πρώτο ραδιόφωνο στην πάντα των FM, πρώτο ραδιόφωνο και στην καρδιά μας. Και έτσι παρέα θα πάμε μέχρι τις 3 η ώρα ακριβώς. Θάλασσα για παράδοση, ο τίτλος της εκπομπής που ακούτε. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει κάθε Σάββατο και Κυριακή ο καπετάνιος του νησιώτικου τραγουδιού στα FM, ο Βασίλης Ομέτος. Η Σκουρομάλα στο πόστο της περιμένει τα δικά σας γραπτά μηνύματα στο προφίλ μου στο Facebook και στην ομάδα της εκπομπής, εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση Κεφαλαία Ελληνικά. Και για άμεση επαφή μαζί μας, απλό τηλέφωνο ΟΤΕ ακούει στον αριθμό κλήσης 210-29-15-172. Θα το επαναλάβω πιο αργά, 210-29-15-172.

αυτοί ήταν οι πιτσιρικάδες, οι σπουδαίοι Βαγγέλης Κοντόπουλος και Νίκος Χατζόπουλος. Και έτσι ξεκίνησαν την εκπομπή μας στον Κρήτη 87,5. Σε όλα τα υπόλοιπα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα βρισκόμαστε ήδη στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Φύγαμε.

0: μεγάλη κυρά του Αιγαίου, η Ειρήνη Κωνιτοπούλου Λεγάκη, μας τραγούδισε «Παντρεύεται η αγάπη μου και τα βιολιά βαρούνε». Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με τον ξέχαστο καπετάνιο, τον καπτάν Γιάννη τον Σκοπελίτη, που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας νεότατος. Να ακούσουμε τον ίδιο να τραγουδά. Πόσο μερακλής σπουδαίος ήτανε.
1: Γεια σου ωραία Μοργό, τραγουδάει ο καπετάν Γιάννης ο Σκοπελίτης παραδοσιακά τραγούδια της Αμοργού.
2: Γεια σου δάσκαλε μεγάλε.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις άλλο.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System, τύπου Dexion και Spider.
5: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694 7101 194. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο, Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο, Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
11: Κομμάτι της παράδοσης.

Ήρθε η ώρα να ευχαριστήσω πραγματικά καθυστερημένα για την κοινοποίηση της σημερινής μας εκπομπής τον φίλο μου τον Γιαννάκη τον Πιπερίδη, τον Γιώτη τον Τελάκη, τον Νικήτα τον Κουσκούση, τον Σταμάτη τον Δεσπίνη από το βαθύ της άμμου, την φίλη μου την Κατερίνα την Φάρκονα.

στείλω την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στον φίλο μου τον Βαγγέλη το Κουτουλάκη στα Χανιά της Κρήτης. Καλησπέρα φίλε Βασίλη, καλή εκπομπή. Να σε καλά Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ. Η Σοφία από την Άξο μας έστειλε την καλησπέρα της, μας εύχεται καλή εκπομπή, την ευχαριστούμε. Η φίλη μας η Δήμητρα η Ρωματζά επίσης καλησπέρα, καλή εκπομπή Βασίλη μου. Να σε καλά Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ, να χαίρεσαι την κοράκλα σου. Ο Δημήτρης ο Παπακυριάκης μας έστειλε την καλησπέρα του, ανταποδίδουμε. Η Μαρένα η Λαμπράκη επίσης, φιλιά πολλά εκεί στην Πάρο. Η φίλη μας η Βούλα η Κανέλη μας έστειλε επίσης την καλησπέρα της. Και ο Γιάννης ο Χαλικιάς, ανταποδίδουμε σε όλους τους φίλους του. Στον συμπατριώτη μου τον Αλέκο τον Μπάτσαλη επίσης. Στην Ατάσα την Γεωργιάδου που μας έστειλε την καλησπέρα της. Στην Πόπη Σγαρδέλη Μελίση, γεια σου Πόπη, να σε καλά. Στον Μόλυβο να χορεύεις καλά και να περνάς όσο πιο όμορφα μπορείς. Ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Η Στέλλα η Ανδρέου μας έστειλε την καλησπέρα της και την ευχαριστούμε, καθώς και την Γιάννα Βρονταμίτη Βρετού από την πανέμορφη Τζιά. Και πάμε λοιπόν, πάμε.

Αυτή ήταν η υπέροχη Μαρία Σκουλά και θέλω τον Γιάννη ή αλλιώς η προξενήτρα. Πρώτη εκτέλεση ήταν από την κορυφαία Γιώτα Λίδια, δεύτερη εκτέλεση και μ' αρέσει περισσότερο από την Μαρία Σκουλά, λοιπόν θέλω τον Γιάννη. Η Μαρία Σκουλά που απόψε το βράδυ θα βρίσκεται στο πάρκο Τρίτσι, εκεί στο Ήλιον, με δημοτικούς τραγουδιστές, με το φίλο μου τον Βασίλη τον Αγραφιώτη, με την Μόκα κτλ. Μαρία Σκουλά απόψε λοιπόν στο πάρκο Τρίτσι, θα βρεθούμε άπαντες εκεί. Ο φίλος μου ο Θοδωρής ο Κοντομανώλης από την Κηφισιά χαρίζει σε εμάς. Γεια σου Θοδωρή, φιλιά πολλά στην οικογένειά σου, στην Σοφία σου ιδιαίτερα, να είστε καλά, να περνάς όσο καλύτερα μπορείς και να έχεις υγεία. Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Λεμπέσης, την καλησπέρα του μας στέλνει, την αγάπη του. Είναι λέει σε μια ταβέρνα στο Μπραχάμι. Όλοι οι νησιώτες ακούνε λέει την εκπομπή. Στις 9 το βράδυ ο Γιάννης λοιπόν με την ορχήστρα του θα βρίσκεται στο τεχνολογικό πάρκο Λαβρίου στα πλαίσια των εκδηλώσεων Ποσειδόνια 2026. Απόψε το βράδυ στις 9 ο Γιάννης Λεμπέσης στο τεχνολογικό πάρκο Λαβρίου. Με ενημέρωσε όμως ότι είναι sold out, δεν υπάρχει ούτε καρέκλα ούτε σκαμπό, τίποτα, είναι κλεισμένες οι θέσεις. Γι' αυτό λοιπόν μην κάνετε άδικα τον κόπο να πάτε μέχρι το Λαύριο. Ο φίλος μας ο Χρήστος ο Καρνάβας, καλησπέρα στον φίλο του τον Κωνσταντίνο τον Μουνταντονάκη, στην οικογένειά του, σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες στο εσωτερικό και το εξωτερικό της πατρίδας μας. Να είσαι καλά φίλε Χρήστο. 210-29-15-172, επαναλαμβάνω, 210-29-15-172 το τηλέφωνο επικοινωνίας, γραπτά μηνύματα στο προφίλ μου στο Facebook και στην ομάδα της εκπομπής, εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση, κεφαλαία ελληνικά. Φύγαμε.

Ο μεγάλος βάρδος του Αιγαίου, ο Γιώργος Κοντόπουλος, μας τραγούδησε στο παραθύρι Μπρόβαλε. Η φίλη μας η Ελένη Μαστρογιανοπούλου από το Καστράκι, από την Άξο. Καλησπέρα Μπιλ, καλό Σαββατοκύριακο την αγάπη μου, σε ακούω. Να σε καλά Ελένη, φιλιά πολλά σε όλη την οικογένειά σου. Ο Κωνσταντίνος ο Μουνταντονάκης, ο φίλος μας, καλή εκπομπή και σήμερα. Μήπως υπάρχει από την Άννα Καραμπεσίνη χρόνια στις θάλασσες γυρνώ. Όλη η εκπομπή αφιερωμένη σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Συνεχίστε δυνατά. Να σε καλά Κωνσταντίνε. Θα κοιτάξω να το βρω. Αν δεν το έχω με την Άννα Καραμπεσίνη, σίγουρα το έχω με κάποια άλλη τραγουδίστρια. Η Γογόη Πορύχη από την Παλατιανή μας έστειλε την καλησπέρα της και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα στην Λία την Γαλανού και στα Γαλανό στούντιο και φύγαμε.

ένα τραγούδι που μου αρέσει ιδιαίτερα ήταν αυτό που ακούσαμε από την αρχόντισσα την Αγγελική Κωνιτοπούλου και έχει τίτλο «Το γλυκοχάραμα». Τα λόγια φυσικά έχει βάλει η αξέχαστη ποιήτρια του Αιγαίου, η Δανατιώτισσα Ειρήνη Χάλκου, η γνωστή μας Χαλκορίνη. Η Ελένη Ιβλάκου από την Άρτα μας έστειλε την καλησπέρα της, την αγάπη της, την ευχαριστούμε. Καλησπέρα και στον Θωμά τον Κοντουριάνο, στο Καρλόβαση της Άμμου. Καλησπέρα στην φίλη μου την Άννα την Κέντ. Πάμε στο επόμενο τραγούδι γρήγορα.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 2.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
5: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα.

0: Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
1: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Ρέτεμος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
0: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
2: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
3: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
7: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεΐκου 139, Γαλάτσι.
9: Εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
8: 16 Ιουλίου 2026. City Garden Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
9: Πάπα στην Κρήτη για να κατεβώ στον καθαρό αέρα.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
10: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μπάς, θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
11: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
12: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
11: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κρητικό γλέντι του καλοκαιριού.
12: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
11: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
12: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
11: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
13: Η φωνή της Κρήτης
3: στην Αθήνα.

έτσι με τον πανέμορφο περιβολάρι, αυτόν τον πανέμορφο οργανικό σκοπό, ξεκινήσαμε την τρίτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής στα υπόλοιπα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα, δεύτερη ώρα στον Κρήτη 87,5. Θάλασσα και παράδοση, ο Βασίλης ο Μέτος στα μικρόφωνα, η Σγκουρομάλα στην επικοινωνία μαζί σας, γραπτά μηνύματα στο προφίλ μου στο Facebook και στην ομάδα της εκπομπής, εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση, κεφαλαία ελληνικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας το 210-29-15-172, να το επαναλάβω, 210-29-15-172. Δυναμώστε, δυναμώστε κι άλλο το ραδιοφωνό σας. Μέχρι τις 3 η ώρα θα πάμε παρέα και θα περάσουμε πανέμορφα.

ήταν η Νάντια η Καραγιάννη. Η Νάντια η Καραγιάννη, η οποία μας τραγούδησε «Χρόνια της θάλασσας γυρνώ», πανέμορφη ερμηνεία από μια σπουδαία ερμηνεύτρια. Συνεχίζουμε.

σκαλιά λοιπόν. Στα σκαλιά μας τραγούδησε ο Πολυχρόνης, ο Κορές. Πάμε να ακούσουμε δύο τραγούδια του αξέχαστου αμοριανού δημιουργού, του Βαγγέλη του Σιμού.

Αυτή ήταν η Ελένη Λεγάκη, ήταν το Λενάκι μας. Μας τραγούδισε καλή αντάμωση, είπαμε, δημιουργία του Αμοριανού Βαγγέλη Σίμου, που τόσο πολύ μας λείπει. Όπως και το επόμενο τραγούδι είναι δημιουργία του Βαγγέλη Σίμου και το ερμηνεύει ένας όχι νησιώτης καλλιτέχνης, Στεριανός, αλλά ένας σπουδαίος ερμηνευτής. Και ακούστε πόσο όμορφα το αποδίδει αυτό το τραγούδι με το βιολί του Νίκου Φλόριου Γλέζου. Ηλίας Κλωναρίδης, κυρίες και κύριοι, απολαύστε τον.

τραχατήρια λοιπόν στη σειρά, αράξαν όλα στη στεριά, Ηλίας Κλωναρίδης, και πάμε να ακούσουμε μια πολύ πολύ όμορφη ενότητα με το βιολί και το δοξάρι του ισόθεου Στάθη Κουκουλάρη και την Νίκη Κουκουλάρη στην ερμηνεία.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρώτη Ποφητόριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρώτη Ποφητόριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρώτη Ποφητόριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο κριτικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κριτική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο κριτικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο κριτικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
7: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
7: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
7: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
7: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
9: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
11: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
10: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
11: Σπήλιο μου το λένε.
10: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
11: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
10: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
12: Κομμάτι της παράδοσης.

υπενθυμίσω σε όλους και όλες εσάς ότι την σημερινή μας εκπομπή μπορείτε να την ακούσετε σε επανάληψη λίγα λεπτά μετά το τέλος αυτής στο Θάλασσα και Παράδοση Ίντερνετ Ράδιο μέχρι τις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα.

στείλω την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στην φίλη μας την Κατερίνα από την Πετρούπολη, να της χαρίσω το επόμενο τραγούδι που είναι επιλογή της και να την ευχαριστήσω για την επικοινωνία.

Μια δημιουργία των Βασίλη Χατζόπουλου και Ειρήνη Κάλκου ήταν το τραγούδι που ακούσαμε. Τίτλος «Μάνα να σε ξανάβλεπα», η Μαρία Σκουλά ήταν στην ερμηνεία, που απόψε είπαμε θα είναι στο Πάρκο Τρίτσι με τον Βασίλη τον Αγραφιώτη σε ένα δημοτικό νησιώτικο γλέντι. Πάμε να χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι στον φίλο μας τον Γιάννη από το κέντρο της Αθήνας, να τον καλησπερίσω, να τον ευχαριστήσω για την επικοινωνία και να του το χαρίσει μια κοινή.

Γιάννας από το παρελθόν, Δήμητρα Χατζοπούλου. Καλησπέρα στον Αριστοτέλη τον Τζαναβάρη, τον ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Να σε καλά Αριστοτέλη, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.

καλησπέρα μας τον φίλο μας τον Νικόλαο τον Τριδήμα. Καλησπέρα Νίκο, να σε καλά. Καλησπέρα στον Βαγγέλη τον Σαραούδα της γνωστής οικογένειας. Να σε καλά Βαγγέλη μου. Ο Μάνος ο Σιφακάκης μας έστειλε την καλησπέρα του, τον ευχαριστούμε. Ο Χρήστος ο Σακελαρόπουλος, να σε καλά Χρήστο.

στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που κάνατε ακρόαση, όλους και όλες εσάς που επικοινωνήσατε μαζί μας κατά οποιονδήποτε τρόπο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12 η ώρα στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα και στις 1 η ώρα στον Κρήτη 87,5.

την Σγκουρουμάλα που ήταν στην επικοινωνία μαζί σας από την εκπομπή Θάλασσα και Παράδοση και τον Βασίλη τον Μέτο που ήταν στα μικρόφωνα. Φιλιά πολλά, έχετε την αγάπη μας και το ξέρετε. Αύριο στις 12 η ώρα θα είμαστε πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά, ήλιξενε.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines.

0: μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneg Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneg.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneg Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneg Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneg.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneg Lines. Με τον αέρα του τόπου.
1: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Gaeon Vese σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας gaeonvese.gr.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης, φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452. 2-7-78 και στο αρετούσα.gr.
3: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολά.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
6: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίνγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίνγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη, τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίνγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
7: Στον Ξυριστάκη, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχιού 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
8: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
9: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
10: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
11: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
12: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεΐκου 139, Γαλάτσι.
13: Παυγάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
12: 16 Ιουλίου 2026, City Garden, Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
13: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στον καθαρό αέρα.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
14: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα. Κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
15: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο Αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρώτη Ποφητόριο, Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρώτη Ποφητόριο, Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρώτη Ποφητόριο, Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System τύπου Dexion και Spider.
5: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι στο Βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
9: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
9: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
9: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
9: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
9: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
9: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
9: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
1: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
10: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
11: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
12: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
11: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
12: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
11: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
12: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
11: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
13: Κομμάτι της παράδοσης. Καρδιάς μας.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στο νομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Καστρό, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες.

0: καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
2: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
2: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
2: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
2: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
2: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
3: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
4: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
5: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. In alumina.
8: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7490 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος, γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
9: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
10: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
9: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
10: Αυθεντική τσικουδιά.
9: Παρθένο ελαιόλαδο.
10: Μέλι.
9: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
10: Τα πάντα παραγωγής μας.
9: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
10: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
9: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
10: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
10: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
11: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασί ρακί, ρακόμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
12: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραμένου.
13: Ο Νίκος Ζουηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή.
14: Μια φορά ταξιδεύω, το λιμάνι σου γυρεύω.
13: City Garden, Λεωφόρος Βεΐκου 139, Γαλάτσι.
14: Ω, παυγάτε μου.
13: 16 Ιουλίου 2026. City Garden Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
15: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στον καθαρό αέρα.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
16: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορά φορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου. σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Στο Βουργιαλάκι μου.
8: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
11: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
12: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
13: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
14: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
15: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δε χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
16: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
15: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
16: Σπήλιο μου το λένε.
15: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
16: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
15: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
17: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίνγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίνγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίνγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
18: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα. Όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
8: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα. Παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
9: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε, φίλοι μου καλοί, τώρα στην Παιανία.

0: Κρεοπολείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
1: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
2: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7490 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
3: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
4: Παπλάτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
3: 16 Ιουλίου 2026. City Garden, Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
4: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στον καθαρό αέρα.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Δομενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
7: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
6: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κρητικό γλέντι του καλοκαιριού.
7: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
6: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
7: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
6: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
8: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
9: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

πέσει την Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
3: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
3: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
1: Honda Caracostas, με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
3: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
3: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
3: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.
1: Honda Caracostas.
3: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρίο και παξιμάδι μες το Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
9: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
10: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
11: Της παράδοσης.

Διακοπές στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα, λαούτο, βιολί. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
9: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα.

0: και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
1: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
2: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
3: Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
4: Να φύγω τη Δευτέρα.
3: 16 Ιουλίου 2026. City Garden Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
4: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στο καθαρό αέρα.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
7: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
6: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
7: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
6: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
7: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
6: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
8: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

φίλοι μου αγαπημένοι, καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα. Αυτό το απόγευμα που είναι καλοκαιριάτικο πια, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς πως έχουμε καλοκαίρι. Καιρός δεν ήτανε, αλλά ας μην απαναπαυόμαστε, έχει καιρός γυρίσματα, λέει μια παροιμία.

κυρίες και κύριοι, προτελευταία εκπομπή για την σεζόν που μας πέρασε. Μια σεζόν που ήταν γεμάτη χαρές, γεμάτη τραγούδια και περάσαμε πολύ όμορφα.

καιρός ήταν, έτσι δεν είναι τα πράγματα, όλα να μπαίνουν με τη σειρά τους. Κάποτε τέτοια εποχή και πέρυσι τελειώσαμε την σεζόν μας, πήγαμε, δόξα σε ο Θεός, περάσαμε καλά, γυρίσαμε, ξαναρχίσαμε, φορτωμένοι με έναν χρόνο στις πλάτες μας, αλλά όλα καλά. Είμαστε καλά, μια χαρά, να μην παραπονιόμαστε για τίποτα. Βέβαια τα προβλήματα δεν υπάρχουν. Τα προβλήματα δεν λείπουν, ήθελα να πω. Πάντα θα υπάρχουν τα προβλήματα, αλλά να είναι τέτοια που αντιμετωπίζονται. Σημασία έχει ότι αυτή την εκπομπή την έχετε αγαπήσει κι εσείς πάρα πολύ. Αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, το έχω πει πολλές φορές, θα το λέω συνέχεια, διότι για εσάς είμαστε εδώ. Χωρίς εσάς θα είχαμε πιάσει τα βουνά και τα λαγκάδια κι εμείς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν για μια σεζόν γεμάτη χαρές, μια σεζόν με πολλές παρεμβάσεις δικές σας, μια σεζόν που έχει καταγραφεί και αυτή στην ιστορία των θετικών πραγμάτων.

επειδή λίγο πολύ όλοι θα μετακινηθούμε, και εμείς και εσείς, οπότε εντάξει, δεν θα μας χαλάσει και πολύ το θέμα, γιατί είναι η εποχή που όλοι αναζητούν ένα άλλο μέρος, ένα μέρος που να βρουν τη γαλήνη, την ησυχία τους και τη χαρά τους, να φορτώσουν τις μπαταρίες τους και να επιστρέψουν στη βάση τους.

αφού σας εμείς όπως είστε συντονισμένοι στους 87,5 στη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Αυτονόητο, αλλά το ξαναλέμε, τώρα ξεκινάει η εκπομπή κοντά στην παράδοση.

αυτό θα ήταν κάπως περίεργο να μην ήταν ο Παντελής Σούλης στο μικρόφωνο. Και το μεγαλύτερο από όλα, να μην είστε όλοι εσείς συντονισμένοι εδώ. Έτσι λοιπόν, πρώτη τελευταία εκπομπή για την σεζόν που μας πέρασε. Το άλλο Σάββατο παίρνω την Άγουσα εγώ και ο εγγονός μου ο Νικολάκης ο μεγαλύτερος για το χωριό μας στην Αηδώνα. Και στις 25 του μήνα έρχεται και το άλλο καραβάνι, όλα παιδιά, εγγόνια, εκεί, γιατί 25 είναι παραμονή της Αγίας Παρασκευής και το χωριό μας γιορτάζει, έχει πανηγύρι, και το πανηγύρι φέτος το έχει αναλάβει ο σύλλογος του χωριού με πληρωμένη ορχήστρα από τον σύλλογο, ελεύθερος χορός. Καταλαβαίνετε ότι ναι, φεύγουμε από τα παλιά πλέον που για να χορέψεις έπρεπε να δώσεις λεφτά, να βάλεις το χέρι στην τσέπη, η χαρτούρα η λεγόμενη που λέγαμε, τα παλιά ήθη και έθιμα, παρέα παρέα να χορεύουν, αυτά να τελειώνουν σιγά σιγά, γιατί από ό,τι βλέπουμε ότι η επιτυχία έρχεται έτσι με ελεύθερη πίστα. Χορεύετε όσο μπορείτε μέχρι που να παραδοθείτε, που λένε. Έτσι λοιπόν ο σύλλογος είναι αυτός που θα αναλάβει φέτος το πανηγύρι, και για τα δυο μαγαζιά θα μπει στη μέση η πίστα ανάμεσα από τα δύο μαγαζιά στην μεγάλη πλατεία του χωριού μας, στην πανέμορφη, και θα είναι για όλον τον κόσμο με πλούσια δώρα και πολλά άλλα πράγματα. Να φανταστείτε μόνο ότι τα παιδιά τα δικά μου, οι κόρες μου, έχουν στείλει καμιά δεκαριά τσάντες πάνω για να συμμετάσχουν, να τα βάλουν στις κληρώσεις. Ο σύλλογος να βγάλει κανένα έξοδο, γιατί από εκεί θα πρέπει να πληρωθούν όλα τα υπόλοιπα. Το μόνο λίγο που με χαλάει και μας έχει χαλάσει την φόρα, προημερών παρουσιάστηκε αρκούδα στο χωριό και συγκεκριμένα κοντά στη γειτονιά τη δικιά μου, στο σπίτι μου, γιατί το σπίτι μου είναι λίγο κάπως πιο έξω από το κέντρο του χωριού, λίγο υπερυψωμένο, σε πανοραμική θέα βέβαια, αλλά εκεί έχει πολλά δέντρα, έχει κόπεδο 5 στρέμματα γύρω γύρω το σπίτι μου, και έχει κορομιλές, έχει κερασές, έχει οποροφόρα δέντρα, και τώρα είναι πάνω στο φόρτε τους τα κεράσια, βέβαια κοντεύουν να τελειώσουν, τα κορόμιλα τώρα έχουν γίνει στα χωριά μας απάνω τα ορεινά, και η αρκούδα, ξέρετε, όπου βρει τέτοια πράγματα τώρα, τα καλύτερά της, γιατί δεν βρίσκει τίποτα άλλο να φάει. Τα χωράφια τώρα δεν τα σπέρνουν οι άνθρωποι με καλά μπόκια, με τέτοια πράγματα για να βρίσουν, και τα καημένα τα ζωάκια τι θα κάνουν, κατεβήκαν στα χωριά εκεί να βρουν κάτι να φάνε. Το κακό είναι ότι έχει και μικρό, έχει μικρό αρκουδάκι μαζί της, το είδανε. Ένας γείτονάς μου που πήγαινε το βράδυ κατά τις 11 ώρα για το σπίτι του, την αντάμωσε εκεί στο δικό μου σπίτι από κάτω στη βρύση και του έκανε να το ορμήσει, και έβαλε φτερά στα πόδια του και γύρισε πάλι πίσω στην πλατεία στα μαγαζιά εκεί πέρα και να τους πει το μαντάτο. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν έχει γίνει καμιά ζημιά, δεν έχει επιτυχθεί πουθενά σε κανέναν, εντάξει, τι να κάνει, και αυτή ψάχνει να βρει τα προστοζήν, και όταν τελειώσουν τώρα αυτά τα πράγματα από τα δέντρα μας, πιστεύω πως και αυτή θα αλλάξει τόπο, αν και πρέπει να έχει κάποια φωλιά εκεί τριγύρα γύρα κάπου,
Και αυτό το μόνο που μας φοβίζει, γιατί αν έχει το μικρό μαζί της, ο εγκελίμωνο αν πέσει απάνω της χωρίς να το ξέρεις και να το καταλάβεις. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό και δεν είναι και το μοναδικό χωριό που επισκέφθηκαν αρκούδες και αγριογούρουνα και άγρια πράγματα. Όλα τα χωριά παντού έχουν τέτοια συμπτώματα, δυστυχώς. Και αφού σας θυμίσω το τηλέφωνο επικοινωνίας μας που είναι το 210-50-65-684, 210-50-65-684. Και Silver Alert, αναζητείτε γυναίκα με κίτρινο φόρημα με μαργαρίτες, η οποία εξαφανίστηκε στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Και επειδή το καλοκαίρι είναι αυτό τώρα, να ξεκινήσουμε έτσι καλοκαιρινά με το τραγούδι «Δεν είναι το κορμάκι μου πολύ ταξιδεμένο, θέλει ταξίδι να το πας και εκείνο το καημένο». Δικό μου προσωπικό τραγούδι, φρέσκο φρέσκο, όχι δηλαδή τώρα, αλλά έχει τη φρεσκάδα του καλοκαιριού.

Αχ, και τι δεν θα έδινα τώρα έτσι ένα φιλοκάρδι τέτοιο όταν ήμασταν παιδιά νεαρά και με αγωνία περιμέναμε κάποια πράγματα, γιατί τώρα εδώ που τα λέμε λίγα θα είναι αυτά που μας κάνουν αίσθηση για να χτυπήσει το φιλοκάρδι μας έτσι όπως πρέπει. Αλλά εντάξει, όλα καλά, προχωράμε με χίλια που λένε. Τώρα να καλησπερίσω την κυρία Βασιλική από την Ελευσίνα που πήρε τηλέφωνο να μου δώσει ευχές. Την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά κυρία Βάσου, κυρία Βασιλική. Να χαίρεσαι τα παιδιά σου, εγγόνια σου, το ό,τι έχεις. Και να σου στείλω ένα τραγούδι που λέει «Περιβολάκι στο χωριό». Του λέει ο Αντώνης ο Κυρίτσης. Το ξέρεις, από χωριό θα είσαι και εσύ, πιστεύω. Η Ελευσίνα είναι σχεδόν όλοι οι άνθρωποι φερτοί, είναι από χωριά όπως όλοι μας. Και στο χαρίζουμε όλη μου την αγάπη.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Αγαπημένοι καλλιτέχνες, αλλά και νέοι ανερχόμενοι μουσικοί μας διασκεδάζουν και αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 10 Ιούλη, για πρώτη φορά στον Ομαλό, ο ταλαντούχος λιράρης Σεραφείμ Μαρεντάκης. Μαζί του ο Γιάννης Παπαδημητρόπουλος, ο Γιώργος Μιχάλης και ο Τριαντάφυλλος Μανολέμης. Σάββατο βράδυ 11 Ιούλη. Η τελευταία βραδιά για τη φετινή σεζόν στον Ομαλό με τον επαναστατικό Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλοκυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
4: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
6: Κομμάτι της παράδοσης.

είμαστε, παιδιά, εδώ είμαστε. Μη σας πιάνει πανικός εδώ. Απλώς με τα τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα είναι αυτά που μας μας βγάζουν έξω από το πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προχωράμε. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα και τα τηλέφωνά σας.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 7. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940 28515.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.

0: Εμπειρία. Σας λύνει τα χέρια.
1: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι Αλουμίν.
0: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvesse.gr.
2: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή.
3: Μια φορά ταξιδεύω, το λιμάνι σου γυρεύω.
2: City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
4: Ω, παρκάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
2: 16 Ιουλίου 2026. City Garden Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
4: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στον καθαρό αέρα.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
0: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
5: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
0: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
5: Στην έγκλησα του έρωτα η προσευχή μου.
0: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
5: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

άνθρωποι, μη το σκέφτεσαι τώρα που είσαι νέος. Κοίτα και γλέντα τη ζωή.

Λοιπόν, επειδή είπα κάτι πριν και δεν ακουστήκαν προφανώς. Λοιπόν, στην Παιανία θα πάω, από εκεί θα πάω, ναι, Παιανία, καλά λέω. Στο Κοροπή, εκεί στα φιλαράκια μου, στον κύριο Γκάγκωση, στον Σταμάτη τον φίλο μου, στο Φαναρτζίδικο, εκεί πέρα, στο Κοροπή, και πληροφορήθηκα με μεγάλη μου χαρά πως η επιχείρηση μεγαλώνει, γιατί μου λέει ο αγαπητός Γκάγκωσης πως ανοίξαμε μαγαζί με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στη Λεωφόρο Παιανίας. Άντε, καλές δουλειές, καλό ρίζικο να είναι, και τουλάχιστον να ξέρουμε ότι αν χρειαστούμε κάτι θα σας αναζητήσουμε και θα έρθουμε να σας βρούμε. Καλές δουλειές να έχετε, υγεία πάνω απ' όλα και δύναμη. Λοιπόν, για τον Σταμάτη και για τον κύριο Γκάγκουση τα τραγούδια που ακούγονται. Σοφία Κολλητήρη.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Κομμάτι της παράδοσης.

σπάμε από τα μέχρι τη Λέα Νορμανδίου 29 με όλα τα προβλήματά μας, με όλα τα θέματά μας. Να χαιρετήσω τα φιλαράκια μου εκεί, να χαιρετήσω τον Αρίστο, να χαιρετήσω τον Κώστα, τον Δημήτρη, τον Μίτσο, ποιος άλλος είναι εκεί, όλο το συνάφι. Και βλέπουμε, πιστεύω ότι θα κρατήσουμε για λίγο ακόμα αυτό.

Κώστας μεγάλωσες εκεί για τη Λένορμαντή 29 και αυτό για τα φιλαράκια μου.

Λοιπόν, και τώρα να καλησπερίσω την κυρία Τασία. Η κυρία Τασία καλησπερίζει εμένα, όλο το ακροατήριό μου, την οικογένειά μου, την οικογένειά της χαιρετάει, παιδιά, εγγόνια, όλο το συγγενολόι, και εύχεται να είναι όλοι καλά και να περνάνε καλά, και εύχεται σε όσους έχουν φύγει για διακοπές να είναι καλά και να προσέχουν. Λοιπόν, εγώ τώρα να χαιρετήσω τον αγαπητό φίλο, τον Τάκη, τον Χασάπη, ο οποίος επικοινώνησε μαζί μου και μου λέει, το έχω κρεμασμένο το τρανζιστοράκι, μου λέει, και παίζει μόνο σαν τον Κύριακο που έχει την εκπομπή εσύ και είναι στο σταθμό, η βελό δεν αλλάζει από εκεί. Λοιπόν, και θέλει να ακούσει την αγαπημένη του Μαρία Σκολά με το τραγούδι «Έρωτα Καβοντορίτη». Μαρία Σκολά που απόψε θα είναι στο Πάρκο Τρίτσι μαζί με άλλους πολλούς καλλιτέχνες εκεί, για όσους δεν το γνωρίζετε και θα θέλετε να παρευρεθείτε.

Για τον Κώστα από τα Πετράλωνα ήταν αυτό, παιδιά, και ζητώ συγγνώμη, τα τηλέφωνα με έχουν τρελάνει εδώ πέρα την πρώτη τελευταία εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, και το μόνο που τώρα μου απομένει να πω, να έχετε καλό βράδυ, να περνάτε καλά, τρέξτε σε εκδηλώσεις από εδώ και από εκεί.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
9: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
10: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
9: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
10: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
9: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
4: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
11: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτονται.

0: Σκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίνγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίνγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίνγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
1: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεΐκου 139, Γαλάτσι.
2: Βγάλτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
1: 16 Ιουλίου 2026, City Garden, Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
2: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στον καθαρό αέρα.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
3: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
4: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
3: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
4: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
3: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
4: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
3: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
5: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στο Λάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα και ενοπράσινα νερά. Τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο Αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κρητικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χορμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Αγαπημένοι καλλιτέχνες, αλλά και νέοι ανερχόμενοι μουσικοί μας διασκεδάζουν και αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 10 Ιούλη, για πρώτη φορά στον Ομαλό, ο ταλαντούχος λιράρης Σεραφείμ Μαρεντάκης. Μαζί του ο Γιάννης Παπαδημητρόπουλος, ο Γιώργος Μιχάλης και ο Τριαντάφυλλος Μανολέμης. Σάββατο βράδυ 11 Ιούλη. Η τελευταία βραδιά για τη φετινή σεζόν στον Ομαλό, με τον επαναστατικό Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
8: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

dura. Ελάτε στο ταξίδι μαζί.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεΐκου 139, Γαλάτσι.
7: Βγάλτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
6: 16 Ιουλίου 2026, City Garden, Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
7: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στον καθαρό αέρα.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
8: Σύβη, ανασκουμπόσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
9: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
8: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
9: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
8: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνικο της Αθήνας.
10: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
11: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
12: Στο φίλτι σένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
11: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
12: Στην έκκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
11: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
12: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
11: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι.
1: Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
2: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
2: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην

0: ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
3: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
3: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
3: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
3: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
3: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
3: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
4: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
5: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
4: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
5: Στην έγκλησα του έρωτα η προσευχή μου.
4: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
5: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
4: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
0: Κομμάτι της παράδοσης.

πάνω στο μήλο τσικαριάς είχαν Εύα την πλέξη. Είχαν Εύα την πλέξη, μα γύρισε στη φτερωτή που είχε καιρούς να παίξει.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
9: Βγάλτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
8: 16 Ιουλίου 2026. City Garden, Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
9: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στον καθαρό αέρα.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
10: Αγαπημένοι καλλιτέχνες, αλλά και νέοι ανερχόμενοι μουσικοί μας διασκεδάζουν και αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 10 Ιούλη. Για πρώτη φορά στον Ομαλό ο ταλαντούχος λιράρης Σεραφείμ Μαρεντάκης. Μαζί του ο Γιάννης Παπαδημητρόπουλος, ο Γιώργος Μιχάλης και ο Τριαντάφυλλος Μανολέμης. Σάββατο βράδυ 11 Ιούλη. Η τελευταία βραδιά για τη φετινή σεζόν στον Ομαλό με τον επαναστατικό Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
11: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
12: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
11: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι.

0: καλοκαιριού.
1: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
0: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
1: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: αφήσεις πίσω.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Αγαπημένοι καλλιτέχνες, αλλά και νέοι ανερχόμενοι μουσικοί μας διασκεδάζουν και αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 10 Ιούλη. Για πρώτη φορά στον Ομαλό, ο ταλαντούχος λιράρης Σεραφείμ Μαρεντάκης. Μαζί του ο Γιάννης Παπαδημητρόπουλος, ο Γιώργος Μιχάλης και ο Τριαντάφυλλος Μανολέμης. Σάββατο βράδυ 11 Ιούλη. Η τελευταία βραδιά για τη φετινή σεζόν στον Ομαλό με τον επαναστατικό Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
5: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
6: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
5: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
6: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
5: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
7: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
8: Στο φίλτι σένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
7: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
8: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
7: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
8: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
7: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

0: σπίτι ήθελε. Δες την αφήνω ζάβαρε καλιά χωνά τις πάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε ζώμα.

0: ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
2: Ο Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεΐκου 139, Γαλάτσι.
3: Να
2: 16 Ιουλίου 2026 City Garden Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
3: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στον καθαρό αέρα.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
4: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
5: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
4: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
5: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
4: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
5: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
4: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
6: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ταξίδι. Ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
1: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
0: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σίβη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
1: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
0: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
2: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
3: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
3: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
2: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
3: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
2: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν είσαι σηκώνει.

0: Είναι 12. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεΐκου 139, Γαλάτσι.
4: Βγάλτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
3: 16 Ιουλίου 2026. City Garden Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
4: Πάμε στην Κρήτη για να κατεβώ στον κάθε.

0: Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
1: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
0: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
1: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

Hashem. FM, η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Έγινε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
0: Ναι.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

μας την αγάπη μας είχε το πρώτο ρόλο. Και εσύ κι αγάμου, και εσύ καλός παραγωγός στο σκηνικό

μέσα κερά μου. Μέσα στη σκέψη, στη σκέψη γίνεσαι. Μέσα στη σκέψη γίνεσαι του Απρίλη ανεμόνα. Κι ο νους μου γιάσε, μη μου.

όλους έχω μαχαιριές μες στην καρδιά, πες κι εσύ. Μα η δική σου ενώ πονεί, μα η δική σου ενώ πονεί παράλληλα μ' αρέσει. Μα η δική σου ενώ πονεί παράλληλα

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Στην

0: την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
1: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
0: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
1: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: Κρήτη FM.
1: Στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
1: 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή